Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Σε όλο τον κόσμο, πολυάριθμα χωριά αφανίζονται εξαιτίας της λειψιδρίας ή των πλημμυρών. Αυτές οι κλιματικές μεταβολές καθιστούν ακατοίκητα χωριά με ιστορία αιώνων, γεννώντας κλιματικούς πρόσφυγες και κύματα αναγκαστικής μετανάστευσης. Πού πηγαίνει κανείς όταν η γη στην οποία έβγαζε το ψωμί του επί τρεις γενιές του λέει «Δεν μπορείς πλέον να ζήσεις εδώ»? Τι γίνεται όμως όταν αυτό που σε εξαναγκάζει σε φυγή δεν είναι ένας πόλεμος, μια οικονομική κρίση ή μια πολιτική σύγκρουση, αλλά ένας παγετώνας που λιώνει μέρα με τη μέρα? Στα Ιμαλαία, που είναι γνωστά ως ένας από τους υδάτινους πύργους του πλανήτη, οι παγετώνες λιώνουν. Ποταμοί που κάποτε χάριζαν ζωή μετατρέπονται μέσα σε λίγα λεπτά σε θανατηφόρες παγίδες που καταπίνουν ολόκληρα χωριά. Όταν το νερό εγκαταλείπει μια χώρα, τι αφήνουν πίσω τους τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ζουν εκεί? Οι πρόσφατες τεράστιες υπερχειλήσεις παγετωνικών λιμνών, GLOF, και οι σαρωτικές πλημμύρες στο Νεπάλ συγκλώνησαν ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τις ιστορίες ανθρώπων που έχασαν εν μία νυχτή τα σπίτια και τα χωριά που είχαν χτίσει με κόπους μιας ζωής.

Και αυτό γιατί το Νεπάλ, παρόλο που έχει σχεδόν μηδενική συμβολή στις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα, συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που βιώνουν με τον πιο σκληρό τρόπο τις τραγωδίες της λειψιδρίας και του ξεριζωμού εξαιτίας της κλιματικής κρίσης. Εξετάζοντας το υπόβαθρο των καταστροφικών πλημμυρών στο Νεπάλ, διαπιστώνεται ότι η διαδικασία που πυροδοτεί τέτοια φαινόμενα στα Ιμαλάια δεν εκδηλώθηκε ευνηδίως, αλλά αποτελεί το αποτέλεσμα μακροχρόνιων κλιματικών μεταβολών και φυσικών μετασχηματισμών στο ορεινό οικοσύστημα. Στις ζώνες μεγάλου υψομέτρου, το στρώμα του μόνιμα παγωμένου εδάφους, permafrost, το οποίο συγκρατεί επί χιλιετίες μάζες βράχων και πάγου, αποψύχεται εξαιτίας της ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το λιώσιμο αυτού του παγωμένου συνθετικού ιστού μπορεί να αποδυναμώσει μηχανικά τις ορεινές πλαγιές και τις βάσεις των παγετώνων, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο κατολιστήσεων, πτώσεων βράχων και άλλων παρόμοιων ορεινών καταστροφών. Παράλληλα, αυξάνεται ραγδαία ο όγκος του νερού που συσσωρεύεται στις παγετωνικές λίμνες, οι οποίες σχηματίζονται ή διονγκώνονται λόγω της υποχώρησης των παγετώνων. Σε περίπτωση κατάρρευσης των φυσικών φραγμάτων που τις περιβάλλουν, εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού μπορούν να κατακλείσουν τις χαμηλότερες κοιλάδες μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Τις εβδομάδες και τους μήνες που προηγήθηκαν των καταστροφών καταγράφηκαν ανομαλίες στην ταχύτητα μετακίνησης των παγετώνων μεγάλου υψομέτρου. Χαρακτηριστικά, τα δορυφορικά δεδομένα αποκάλυψαν ότι παράλληλα με την επιτάχυνση της τήξης αυξήθηκε η ταχύτητα ολίσθησης των παγετώνων, ενώ τα νερά τήξης και οι λασπορωές πήραν καφέ χρώμα εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης ιζυμάτων. Σε αυτό ακριβώς το σημείο γεννάται το αναπόφευκτο ερώτημα. Τι πρέπει να κάνουμε για να αποτρέψουμε μια τέτοια καταστροφή? Παρόλο που πρόκειται για ένα ευνίδιο φυσικό φαινόμενο, πώς μπορούμε, αξιοποιώντας τις πρόδρομες ενδείξεις, να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειές του? Τα κοινοτικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης αποτελούν ένα από τα βασικά μοντέλα που διασφαλίζουν την έγκαιρη ενημέρωση σε ευάλωτους οικισμούς με την άμεση συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Εθελοντές που παρακολουθούν τις διακυμάνσεις της στάθμης των υδάτων στις ανάντι λεκάνες απορροής ή βασικοί αισθητήρες μέτρησης αποστέλουν προειδοποίησεις εξαιρετικά σύντομου χρόνου της τάξης των λίγων λεπτών προς τους οικισμούς των χαμηλότερων κοιλάδων μέσω σιρήνων, τηλεβών ή γραπτών μηνυμάτων. Η αυτόματη σταθμή παρατήρησης, η χρήση των οποίων έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια, καταγράφουν μετεωρολογικά δεδομένα και ευνίδιες μεταβολές στη στάθμη των ποταμών. Ωστόσο, το απόκριμνο και δυσπρόσιτο ανάγλυφο των Ιμαλαΐων δυσχεραίνει την καθολική κάλυψη από τέτοια συστήματα. Ως εκ τούτου, η παροχή αδιάλειπτων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ιδίως σε απομακρυσμένες και στενές κοιλάδες, δεν είναι πάντοτε εφικτή. Εδώ ακριβώς, η τεχνολογία και η τοπική γνώση πάβουν να λειτουργούν ανταγωνιστικά και γίνονται συμπληρωματικές. Εκεί όπου δεν φτάνει ένας αισθητήρας, η ανθρώπινη παρατήρηση και εκεί όπου καταραίει το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, οι παραδοσιακές μέθοδοι ειδοποίησης μπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Ωστόσο, όταν βρεθούμε αντιμέτωποι με μια αναπόφευκτη καταστροφή, παρά τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων, πώς προστατεύουμε την ίδια τη ζωή? Πρώτα και κύρια, σε τέτοιες παγετωνικές υπερχιλήσεις, όπου ακόμη και τα δευτερόλεπτα είναι κρίσιμα, οι κάτοικοι των οικισμών που βρίσκονται στον πυθμένα των κοιλάδων οφείλουν με την παραμικρή ένδειξη κινδύνου ή με την ενεργοποίηση των σιρήνων

να αναζητήσουν αμέσως καταφύγιο στα πλησιέστερα υψώματα και σε ασφαλή εδάφη. Σε περίπτωση ευνίδιας διακοπής των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών, οι τοπικοί πληθυσμοί οφείλουν να ειδοποιούν τους γύρω οικισμούς και τα ψηλότερα σημεία, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μεθόδους προειδοποίησης όπως φωνές, σφυρίχτρες ή ηχητικά συστήματα εγκατεστημένα στις πλαγιές των βουνών. Εάν μετά την καταστροφή καταρρεύσουν δρόμοι και γέφυρες, θα πρέπει να κατασκευάζονται προσωρινά περάσματα ή κρεμαστές γέφυρες με τοπικά μέσα και διαθέσιμα υλικά, προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση στις απομονωμένες περιοχές. Οι τραυματίες και οι εγκλωβισμένοι πρέπει να προσεγγιστούν στο συντομότερο δυνατό χρόνο, μέχρι να φτάσουν στην περιοχή τα επαγγελματικά συνεργεία διάσωσης, οι πρώτες επιχειρήσεις έρευνας και παροχής βοήθειας οφείλουν να διεξάγονται μέσα από τη συντονισμένη αλληλεγγύη των τοπικών κοινοτήτων. Διότι στις μεγάλες καταστροφές οι πρώτοι ανταποκριτές δεν είναι πάντα τα εξειδικευμένα κλιμάκια που βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά, πολλές φορές στα πρώτα κρίσιμα λεπτά ο άνθρωπος που θα σώσει μια ζωή είναι ο διπλανός γείτονας. Εάν πρόκειται να ληφθούν απτά μέτρα για τον περιορισμό των λέθριων συνεπειών και την αποτροπή της κλιματικής προσφυγιάς στα ορεινά χωριά και στις ευάλωτες ζώνες που πλήττονται άμεσα από την κλιματική κρίση, προτεραιότητα έχουν τα εξής. Πρώτον, η στάθμη των υδάτων στις επισφαλείς παγετωνικές λίμνες πρέπει να μειωθεί μέσω ελεγχόμενων καναλιών αποστράγγισης ή συστημάτων συμφωνισμού. Η διατήρηση του όγκου των λιμνών σε ασφαλή όρια αποτρέπει στη ρίζα του τον κίνδυνο ευνίδιας διάρρηξης. Για τα χωριά που βρίσκονται πολύ κοντά σε κήτες ποταμών και διατρέχουν διαρκή κίνδυνο πλημμύρας, πρέπει να δημιουργηθούν με κρατική στήριξη νέοι οικισμοί σε ασφαλή υψόμετρα, πρότυπα χωριά ανθεκτικά στις πλημμύρες. Παράλληλα, πρέπει να ενθαρρυνθεί η εθελοντική και ασφαλής μετεγκατάσταση των κοινοτήτων, χωρίς να διαραγούν οι πολιτισμικοί τους δεσμοί. Γιατί η κλιματική μετανάστευση δεν σημαίνει απλώς την εγκατάλειψη ενός σπιτιού, σημαίνει ενίοτε την απώλεια ενός επαγγέλματος, ενός τρόπου ζωής, παραδόσεων που μεταλαμπαδεύονται επί γενιές και της συλλογικής μνήμης μιας ολόκληρης κοινωνίας. Κάθε όγκος πάγου που αποκολλάται από τις κορυφές των Ιμαλαΐων δεν αποτελεί απλώς το λιώσιμο ενός μακρινού βουνού. Είναι το σβήσιμο ενός πολιτισμού χιλίων ετών, μιας ιστορίας γραμμένης με νερό. Αυτά που βιώνει σήμερα το Νεπάλ είναι η γενική δοκιμή για τη μεγάλη κλιματική μετανάστευση που θα ακολουθήσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τα βουνά σιωπούν, αλλά οι πάγοι που λιώνουν μας στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Αν δεν δράσουμε, το μόνο που θα απομείνει πίσω θα είναι σιωπηλές κοιλάδες. Διότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι απλώς η άνοδος της θερμοκρασίας, σημαίνει κάποιες φορές την αλλαγή πορείας ενός ποταμού, την αναγκαστική εκένωση ενός σπιτιού και συχνά το γεγονός ότι ένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει να επιστρέψει ποτέ ξανά στον τόπο που γεννήθηκε. Τα βουνά σιωπούν, αλλά οι παγετώνες που λιώνουν εκπέμπουν ένα σαφές μήνυμα. Αν δεν πάρουμε μέτρα σήμερα, αύριο ίσως να μην απομείνουν πίσω μόνο βουβές κοιλάδες, αλλά και εγκαταλελειμμένες ζωές.

Σήμερα ταξιδεύουμε στην Ιερουσαλήμ, στον χρυσό τρούλο που υψώνεται προς τον ουρανό. Άραγε η αρχιτεκτονική αποτελείται μόνο από πέτρες? Προσωπικά πιστεύω πως το μυστικό δεν κρύβεται απλώς ανάμεσα στους λίθους, αλλά στη γεωμετρία, το φως και τον ήχο αυτού του οικοδομήματος. Ελάτε να το ανακαλύψουμε μαζί. Τοποθεσία Ιερουσαλήμ. Καθώς σηκώνει κανείς το βλέμμα στα στενά δρομάκια της παλαιάς πόλης, αντικρίζει εκείνη τη σιλουέτα που λάμπει με όλη τη μεγαλοπρέπεια στην ευρύχωρη αυλή του τεμένου Σάλαξα. Ένας χρυσός στρούλος που φορά το φως της ημέρας σαν στέμα. Ο θόλος του βράχου. Η ανέγερση του θόλου του βράχου ξεκίνησε στα τέλη του 7ου αιώνα με εντολή του χαλίφη των Ομεϊαδών, Abd al-Malik ibn Marwan, και ολοκληρώθηκε τα έτη 691 με 692. Δύο πρόσωπα που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία κατασκευής ήταν σημαντικοί λόγοι της εποχής, εκπρόσωποι της πρώτης γενιάς που γνώρισε τους συντρόφους του προφήτη, ο Ρατζά ibn Χάιβα και ο Γιαζίτ ibn Σαλάμ. Κατά την ανέγερση αυτού του μνημείου, οι Ομεϊάδες αξιοποίησαν την καλλιτεχνική κληρονομιά διαφορετικών πολιτισμών, διαμορφώνοντας μια νέα ισλαμική αισθητική αντίληψη, φέροντας έντονα ίχνη από τη βυζαντινή και τη σασανιδική τέχνη. Αυτό το μοναδικό οικοδόμημα κατέστη ένα από τα αρχαιότερα μείζωνα μνημειακά έργα του ισλαμικού κόσμου που διασώζονται ως σήμερα. Το μυστικό αυτού του υπεραιωνόβιου μνημείου ήταν κρυμμένο στον σχεδιασμό του εξ αρχής. Αυτός ο σχεδιασμός δεν αποτελεί τυχαία επιλογή, είναι ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία που καθορίζουν την κεντρική διάταξη και την συνολική γεωμετρία του κτίσματος. Η οκταγωνική μορφή προσδίδει στο κτίριο μια ισχυρή αίσθηση συμμετρίας και ισορροπίας. Τον ιερό βράχο στο κέντρο του θόλου περιβάλλουν δύο ομόκεντροι δακτύλοι οικειονοστοχιών. Ο εσωτερικός δακτύλιος αποτελείται από 4 μεγάλους πεσούς και 12 κύονες, ενώ οι εξωτερικοί οκταγωνικοί τείχοι ενοποιούν αυτή τη διάταξη σε ένα αρμονικό σύνολο. Εδώ η γεωμετρία δεν αποτελεί απλώς ένα ορατό διακοσμητικό στοιχείο, είναι ένα αόρατο σύστημα που οργανώνει το χώρο και διασφαλίζει την απόλυτη συνοχή του οικοδομήματος. Στο επίκεντρο όλης αυτής της μαθηματικής διάταξης δεσπόζει ένας φυσικός βράχος με διάμετρο από 13 έως 18 μέτρα και ύψος που αγγίζει σχεδόν τα 2 μέτρα από το έδαφος. Αυτός ο βράχος φέρει μια από τις πιο βαθιά ριζωμένες θρησκευτικές μνήμες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στην Ισλαμική παράδοση πιστεύεται ότι από αυτό το σημείο ο προφήτης Μωάμεντ αναλήφθηκε στους ουρανούς κατά τη νύχτα του Μιράτς. Στην Ιουδαϊκή παράδοση ο βράχος συνδέεται με τη διήγηση του Αβραάμ, ενώ στις χριστιανικές παραδόσεις κυριαρχούν ερμηνείες που τον συνδέουν με τον αρχαίο ναό της Ιερουσαλήμ και τους ιερούς τόπους. Για αιώνες διαδόθηκαν από στόμα σε στόμα διάφοροι μύθοι γύρω από αυτόν τον βράχο, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι αιωρείται στον αέρα. Στην πραγματικότητα, κάτω από το βράχο υπάρχει ένας υπόγειος θάλαμος, γνωστός ως Bir Arwah, δηλαδή το φρέαρ των ψυχών. Ο χώρος αυτός υπήρξε επί αιώνες αντικείμενο ποικίλων θρησκευτικών αφηγήσεων. Όταν στο επίκεντρο της αρχιτεκτονικής δεν τοποθετείται ένας λαξευμένος λίθος, αλλά ένας τόσο ογκώδης φυσικός βράχος, το ίδιο το οικοδόμημα αρχίζει να τον αγκαλιάζει, σχεδόν να τον προστατεύει. Έτσι και στο σχεδιασμό του θόλου του βράχου, το κτίσμα, αντί να αλλοιώσει τον φυσικό βραχώδη σχηματισμό, τον τοποθετεί στον πυρήνα του και διαμορφώνεται γύρω από αυτόν. Στρέφοντας τώρα το βλέμμα ψηλά πάνω από το βράχο, φτάνουμε στο σημείο όπου τα μαθηματικά συναντούν τον ουρανό, στον Τρούλο.
Ο τρούλος που εξωτερικά μοιάζει ολόχρυσος δεν είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από χρυσό, εδράζεται πάνω σε ένα ξύλινο φέροντα σκελετό, έχει υποβληθεί σε ποικίλες επισκευές κατά τη διάρκεια της ιστορίας και η εξωτερική του επιφάνεια έχει ανανεωθεί σε διαφορετικές εποχές. Η χρυσή όψη που αντικρίζουμε σήμερα από μακριά οφείλεται στην επιχρύσωση της εξωτερικής του επένδυσης. Με διάμετρο περίπου 20 μέτρων, ο τρούλος υψώνεται πάνω στο κεντρικό φέρον σύστημα. 4 πεσί και 12 κύονες συνθέτουν τα βασικά δομικά στοιχεία αυτής της διάταξης. Το βάρος μεταφέρεται από το κέντρο στα περιβάλλοντα φέροντα στοιχεία, επιτρέποντας το οικοδόμημα να στέκεται όρθιο σε μια απόλυτη γεωμετρική ισορροπία. Ένας τρούλος στην πραγματικότητα δεν στηρίζει τον ουρανό, υπολογίζει πώς να σηκώσει το βάρος του. Θα ήταν λυπές να θεωρήσουμε ότι το οικοδόμημα αποτελείται μόνο από πέτρα και ξύλο. Εδώ το φως αποτελεί επίσης αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής. Το φως της ημέρας που διαχέεται από τα παράθυρα καθώς συναντά τα χρυσά γυάλινα ψηφιδωτά, τους έγχρωμους γυαλοπίνακες και τις μαρμάρινες επιφάνειες, μεταμορφώνει την ατμόσφαιρα του χώρου. Έτσι το φως δεν φωτίζει απλώς το εσωτερικό, καθιστά ορατή την ίδια την αρχιτεκτονική. Οι αρχιτέκτονες υπολόγισαν όχι μόνο τη θέση των τείχων και των τόξων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το φως θα συναντούσε αυτές τις επιφάνειες. Τι συμβαίνει όμως με τον ήχο? Το μάρμαρο, οι μεγάλες πέτρινες επιφάνειες, τα τόξα και ο κεντρικός τρούλος επηρεάζουν καθοριστικά την αντίχυση του ήχου μέσα στο χώρο. Μια λέξη που προφέρεται κάτω από τον τρούλο ανακλάται στις επιφάνειες και διατηρεί την παρουσία της στο χώρο για λίγο ακόμη. Έτσι, στην αρχιτεκτονική που αντικρίζουμε με τα μάτια προστίθεται μια άλλη διάσταση, την οποία συλλαμβάνει η ακοή. Στην Ισλαμική τέχνη και αρχιτεκτονική, η γεωμετρία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο. Ο θόλος του βράχου δεν είναι απλώς ένα κτίριο, αλλά μια αλληλουχία αναλογιών. Αυτή η γεωμετρική τάξη που επαναλαμβάνεται στις επιφάνειες, παρόλο που ενσωματώνει στοιχεία από τις περιφερειακές οικαστικές παραδόσεις της εποχής, συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας ισλαμικής αισθητικής γλώσσας. Πράγματι, η αρχιτεκτονική και ο διάκοσμος του θόλου του βράχου επανερμηνεύουν στοιχεία προερχόμενα από τη βυζαντινή και τη σασανιδική τέχνη, διαμορφώνοντας μια μοναδική ιδιοσυγκρασιακή οπτική αντίληψη. Εδώ η γεωμετρία δεν αποτελεί μια επιφανειακή διακόσμηση που απλώς γεμίζει τα κενά. Μέσα από την επανάληψη, τη συμμετρία και τις αναλογίες, μετουσιένεται σε ένα αισθητικό αλφάβητο που καθιστά ορατή την αίσθηση της τάξης. Αυτή η γεωμετρική γλώσσα, η οποία επρόκειτο να εξελιχθεί επί αιώνες στην Ισλαμική τέχνη, όχι μόνο θα διακοσμήσει τις αρχιτεκτονικές επιφάνειες, αλλά θα τους προσδώσει ρυθμό και οργανική ενότητα.

της εποχής του στο οικοδόμημα. Επί χαλήφη των Αβασιδών, Αλμαμούν, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στις επιγραφές. Τον 12ο αιώνα, όταν οι Σταυροφόροι κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ, ο Ιερός Βράχος καλύφθηκε με μάρμαρο και το κτίσμα μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό. Το 1187, ο Σαλαντίν, ανακαταλαμβάνοντας την πόλη, αφαίρεσε τα μάρμαρα αυτά και πλήθος άλλων στοιχείων της σταυροφορικής περίοδου, αποκαθιστώντας την ισλαμική ταυτότητα του μνημείου. Κατά την Οθωμανική περίοδο, ο Σουλτάνος Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής προχώρησε σε εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης. Τα εξωτερικά ψηφιδωτά της εποχής των Ομεϊαδών αντικαταστάθηκαν από τα περίφημα κεραμικά πλακίδια της Ίσνικ, ενώ στα παράθυρα τοποθετήθηκαν περίτεχνα γύψινα βιτρό. Έτσι ο θόλος του βράχου μετεξελίχθηκε σε ένα μνημείο που πάνω στην παρκαταθήκη των Ομεϊαδών φέρει πλέον και την ανεξίτηλη σφραγίδα της Οθωμανικής τέχνης. Στις μέρες μας η συντήρηση, η προστασία και η διαχείριση αυτού του μοναδικού μνημείου διασφαλίζονται από ένα θεσμικό πλαίσιο με ισχυρές ιστορικές και νομικές βάσεις. Το μνημείο τελεί υπό τη χασεμιτική κηδεμονία της Ιορδανίας, η οποία ασκείται μέσω της Διοίκησης Ισλαμικών Βακουφιών της Ιερουσαλήμ, υπαγόμενη στο Υπουργείο Βακουφιών της Ιορδανίας. Οι Ιορδανικοί θεσμοί διαδραματίζουν διαχρονικά κέριο ρόλο στη συντήρηση και αποκατάσταση των Ισλαμικών Ιερών Τόπων στην Ιερουσαλήμ. Παράλληλα, τα επίσημα κείμενα της UNESCO υπογραμμίζουν σταθερά την ανήγκη διατήρηση του ιστορικού status quo στο Τέμνος Αλαξά, Χαραμά Σαρίφ, καθώς και του ρόλου του Βακουφίου της Ιερουσαλήμ. Σε διεθνές επίπεδο, η UNESCO διατηρεί την παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ και τα τείχη της στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς σε κίνδυνο, εφαρμόζοντας αποφάσεις και μηχανισμούς για τη διαφύλαξη αυτής της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το 2026, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς αποφάσισε τη διατήρηση του καθεστώτος της παλαιάς πόλης της Ιερουσαλήμ και των τειχών της στον εν λόγω κατάλογο χωρίς τροποποιήσεις. Με τον τρόπο αυτό, η επιτόπια φυσική διαφύλαξη του ιερού συμβαδίζει με το Διεθνές Σύστημα Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ωστόσο, παρά το διεθνές νομικό καθεστώς και την ιστορική κηδεμονία, η Ιερουσαλήμ και το Τέμενος Αλ-Αξά εξακολουθούν να αποτελούν πεδίο σοβαρών εντάσεων και αντιπαραθέσεων περί παρεμβάσεων. Στα ψηφίσματα της UNESCO τονίζεται με έμφαση ότι πρέπει να γίνει σεβαστό το ιστορικό status quo του Χαράμα Σαρίφ, Τέμενος Αλ-Αξά, και να διαφυλαχθεί η πολιτιστική ακεραιότητα του χώρου. Ταυτόχρονα, οι προκλητικές εισόδοι στο συγκρότημα, οι θρησκευτικές θελετουργίες και οι τριβές σχετικά με τη χρήση του ιερού χώρου παραμένουν στο επίκεντρο της Διεθνούς Ατζέντας Προστασίας. Στο πλαίσιο αυτών των εντάσεων τίθενται κατά περίοδο στο προσκήνιο και οι περιορισμοί που επιβάλλονται στην πρόσβαση των Παλαιστίνιων Μουσουλμάνων στο Τέμνος Αλ-Αξά. Η προστασία του πνευματικού ιστού και της ιστορικής ταυτότητας της Ιερουσαλήμ και του Αλ-Αξά σημαίνει διαφύλαξη μιας κοινής κληρονομιάς όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές. Για το λόγο αυτό, η προάσπιση του ιστορικού status quo και της πολιτιστικής ακεραιότητας του ιερού τόπου συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βασικά κεφάλαια των διεθνών μηχανισμών προστασίας. Παρόλες αυτές τις πιέσεις, εδώ και περισσότερα από 1300 χρόνια, ο θόλος του βράχου στέκεται αγέροχος στον ίδιο ιερό τόπο. Εποχές άλλαξαν, πόλεις άλλαξαν χέρια, πραγματοποιήθηκαν αρχιτεκτονικές αποκαταστάσεις. Όμως ο βράχος του πυρήνα και εκείνη η μοναδική γεωμετρική διάταξη που τον περιβάλλει, διαφύλαξαν τη θεμελιώδη ταυτότητα του οικοδομήματος μέσα στους αιώνες. Ίσως το μεγαλύτερο μυστικό του θόλου του βράχου να είναι ότι δεν βαστάζει το βάρος της πέτρας, αλλά το βάρος του ίδιου του χρόνου.

0: Αγαπητοί ακροατές, στο επόμενο επεισόδιο θα κατέβουμε στις σκοτεινές σύραγγες κάτω από τα λιθόστρωτα δρομάκια ορισμένων ιστορικών πόλεων. Θα εξερευνήσουμε τα αμυντικά συστήματα της εποχής και θα ακολουθήσουμε τα ίχνη της οχυρωματικής κληρονομιάς αυτής της γεωγραφίας. Γεια σας!
1: Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με τις εβδομαδιαίες εκπομπές μας. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Σε όλο τον κόσμο, πολυάριθμα χωριά αφανίζονται εξαιτίας της λειψιδρίας ή των πλημμυρών. Αυτές οι κλιματικές μεταβολές καθιστούν ακατοίκητα χωριά με ιστορία αιώνων, γεννώντας κλιματικούς πρόσφυγες και κύματα αναγκαστικής μετανάστευσης. Πού πηγαίνει κανείς όταν η γη στην οποία έβγαζε το ψωμί του επί τρεις γενιές του λέει «Δεν μπορείς πλέον να ζήσεις εδώ»? Τι γίνεται όμως όταν αυτό που σε εξαναγκάζει σε φυγή δεν είναι ένας πόλεμος, μια οικονομική κρίση ή μια πολιτική σύγκρουση, αλλά ένας παγετώνας που λιώνει μέρα με τη μέρα? Στα Ιμαλαία, που είναι γνωστά ως ένας από τους υδάτινους πύργους του πλανήτη, οι παγετώνες λιώνουν. Ποταμοί που κάποτε χάριζαν ζωή μετατρέπονται μέσα σε λίγα λεπτά σε θανατηφόρες παγίδες που καταπίνουν ολόκληρα χωριά. Όταν το νερό εγκαταλείπει μια χώρα, τι αφήνουν πίσω τους τα εκατομμύρια των ανθρώπων που ζουν εκεί? Οι πρόσφατες τεράστιες υπερχειλήσεις παγετωνικών

κλιματικής κρίσης. Εξετάζοντας το υπόβαθρο των καταστροφικών πλημμυρών στο Νεπάλ, διαπιστώνεται ότι η διαδικασία που πυροδοτεί τέτοια φαινόμενα στα Ιμαλάια δεν εκδηλώθηκε ευνηδίως, αλλά αποτελεί το αποτέλεσμα μακροχρόνιων κλιματικών μεταβολών και φυσικών μετασχηματισμών στο ορεινό οικοσύστημα. Στις ζώνες μεγάλου υψομέτρου, το στρώμα του μόνιμα παγωμένου εδάφους, permafrost, το οποίο συγκρατεί επί χιλιετίες μάζες βράχων και πάγου, αποψύχεται εξαιτίας της ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι το λιώσιμο αυτού του παγωμένου συνθετικού ιστού μπορεί να αποδυναμώσει μηχανικά τις ορεινές πλαγιές και τις βάσεις των παγετώνων, αυξάνοντας δραματικά τον κίνδυνο κατολιστήσεων, πτώσεων βράχων και άλλων παρόμοιων ορεινών καταστροφών. Παράλληλα, αυξάνεται ραγδαία ο όγκος του νερού που συσσωρεύεται στις παγετωνικές λίμνες, οι οποίες σχηματίζονται ή διονκώνονται λόγω της υποχώρησης των παγετώνων. Σε περίπτωση κατάρρευσης των φυσικών φραγμάτων που τις περιβάλλουν, εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού μπορούν να κατακλείσουν τις χαμηλότερες κοιλάδες μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Τις εβδομάδες και τους μήνες που προηγήθηκαν των καταστροφών καταγράφηκαν ανομαλίες στην ταχύτητα μετακίνησης των παγετώνων μεγάλου υψομέτρου. Χαρακτηριστικά, τα δορυφορικά δεδομένα αποκάλυψαν ότι παράλληλα με την επιτάχυνση της τήξης αυξήθηκε η ταχύτητα ολίσθησης των παγετώνων, ενώ τα νερά τήξης και οι λασπορωές πήραν καφέ χρώμα εξαιτίας της μεγάλης συγκέντρωσης ιζυμάτων. Σε αυτό ακριβώς το σημείο γεννάται το αναπόφευκτο ερώτημα. Τι πρέπει να κάνουμε για να αποτρέψουμε μια τέτοια καταστροφή? Παρόλο που πρόκειται για ένα ευνίδιο φυσικό φαινόμενο, πώς μπορούμε, αξιοποιώντας τις πρόδρομες ενδείξεις, να ελαχιστοποιήσουμε τις συνέπειές του? Τα κοινοτικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης αποτελούν ένα από τα βασικά μοντέλα που διασφαλίζουν την έγκαιρη ενημέρωση σε ευάλωτους οικισμούς με την άμεση συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Εθελοντές που παρακολουθούν τις διακυμάνσεις της στάθμης των υδάτων στις ανάντι λεκάνες απορροής ή βασικοί αισθητήρες μέτρησης αποστέλουν προειδοποίησεις εξαιρετικά σύντομου χρόνου της τάξης των λίγων λεπτών προς τους οικισμούς των χαμηλότερων κοιλάδων μέσω σιρήνων, τηλεφώνων ή γραπτών μηνυμάτων. Η αυτόματη σταθμή παρατήρησης, η χρήση των οποίων έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια, καταγράφουν μετεωρολογικά δεδομένα και ευνίδιες μεταβολές στη στάθμη των ποταμών. Ωστόσο, το απόκριμνο και δυσπρόσιτο ανάγλυφο των Ιμαλαΐων δυσχεραίνει την καθολική κάλυψη από τέτοια συστήματα. Ως εκ τούτου, η παροχή αδιάλειπτων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ιδίως σε απομακρυσμένες και στενές κοιλάδες, δεν είναι πάντοτε εφικτή. Εδώ ακριβώς, η τεχνολογία και η τοπική γνώση πάβουν να λειτουργούν ανταγωνιστικά και γίνονται συμπληρωματικές. Εκεί όπου δεν φτάνει ένας αισθητήρας, η ανθρώπινη παρατήρηση και εκεί όπου καταραίει το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, οι παραδοσιακές μέθοδοι ειδοποίησης μπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Ωστόσο, όταν βρεθούμε αντιμέτωποι με μια αναπόφευκτη καταστροφή, παρά τη λήψη όλων των προληπτικών μέτρων, πώς προστατεύουμε την ίδια τη ζωή? Πρώτα και κύρια, σε τέτοιες παγετωνικές υπερχιλήσεις, όπου ακόμη και τα δευτερόλεπτα είναι κρίσιμα, οι κάτοικοι των οικισμών που βρίσκονται στον πυθμένα των κοιλάδων οφείλουν με την παραμικρή ένδειξη κινδύνου ή με την ενεργοποίηση των σιρήνων να αναζητήσουν αμέσως καταφύγιο στα πλησιέστερα υψώματα και σε ασφαλή εδάφη.
Σε περίπτωση ευνίδιας διακοπής των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών, οι τοπικοί πληθυσμοί

οφείλουν να ειδοποιούν τους γύρω οικισμούς και τα ψηλότερα σημεία, χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μεθόδους προειδοποίησης όπως φωνές, σφυρίχτρες ή ηχητικά συστήματα εγκατεστημένα στις πλαγιές των βουνών. Εάν μετά την καταστροφή καταρρεύσουν δρόμοι και γέφυρες, θα πρέπει να κατασκευάζονται προσωρινά περάσματα ή κρεμαστές γέφυρες με τοπικά μέσα και διαθέσιμα υλικά, προκειμένου να υπάρξει πρόσβαση στις απομονωμένες περιοχές. Οι τραυματίες και οι εγκλωβισμένοι πρέπει να προσεγγιστούν στο συντομότερο δυνατό χρόνο, μέχρι να φτάσουν στην περιοχή τα επαγγελματικά συνεργεία διάσωσης. Οι πρώτες επιχειρήσεις έρευνας και παροχής βοήθειας οφείλουν να διεξάγονται μέσα από τη συντονισμένη αλληλεγγύη των τοπικών κοινοτήτων, διότι στις μεγάλες καταστροφές οι πρώτοι ανταποκριτές δεν είναι πάντα τα εξειδικευμένα κλιμάκια που βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά, πολλές φορές στα πρώτα κρίσιμα λεπτά ο άνθρωπος που θα σώσει μια ζωή είναι ο διπλανός γείτονας. Εάν πρόκειται να ληφθούν απτά μέτρα για τον περιορισμό των λέθριων συνεπειών και την αποτροπή της κλιματικής προσφυγιάς στα ορεινά χωριά και στις ευάλωτες ζώνες που πλήττονται άμεσα από την κλιματική κρίση, προτεραιότητα έχουν τα εξής. Πρώτον, η στάθμη των υδάτων στις επισφαλείς παγετωνικές λίμνες πρέπει να μειωθεί μέσω ελεγχόμενων καναλιών αποστράγγισης ή συστημάτων συμφωνισμού. Η διατήρηση του όγκου των λιμνών σε ασφαλή όρια αποτρέπει στη ρίζα του τον κίνδυνο ευνίδιας διάρρηξης. Για τα χωριά που βρίσκονται πολύ κοντά σε κήτες ποταμών και διατρέχουν διαρκή κίνδυνο πλημμύρας, πρέπει να δημιουργηθούν με κρατική στήριξη νέοι οικισμοί σε ασφαλή υψόμετρα, πρότυπα χωριά ανθεκτικά στις πλημμύρες. Παράλληλα, πρέπει να ενθαρρυνθεί η εθελοντική και ασφαλής μετεγκατάσταση των κοινοτήτων χωρίς να διαραγούν οι πολιτισμικοί τους δεσμοί, γιατί η κλιματική μετανάστευση δεν σημαίνει απλώς την εγκατάλειψη ενός σπιτιού, σημαίνει ενίοτε την απώλεια ενός επαγγέλματος, ενός τρόπου ζωής, παραδόσεων που μεταλαμπαδεύονται επί γενιές και της συλλογικής μνήμης μιας ολόκληρης κοινωνίας. Κάθε όγκος πάγου που αποκολλάται από τις κορυφές των Ιμαλαΐων δεν αποτελεί απλώς το λιώσιμο ενός μακρινού βουνού. Είναι το σβήσιμο ενός πολιτισμού χιλίων ετών, μιας ιστορίας γραμμένης με νερό. Αυτά που βιώνει σήμερα το Νεπάλ είναι η γενική δοκιμή για τη μεγάλη κλιματική μετανάστευση που θα ακολουθήσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Τα βουνά σιωπούν, αλλά οι πάγοι που λιώνουν μας στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Αν δεν δράσουμε, το μόνο που θα απομείνει πίσω θα είναι σιωπηλές κοιλάδες. Διότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι απλώς η άνοδος της θερμοκρασίας, σημαίνει κάποιες φορές την αλλαγή πορείας ενός ποταμού, την αναγκαστική εκένωση ενός σπιτιού και συχνά το γεγονός ότι ένας άνθρωπος δεν θα μπορέσει να επιστρέψει ποτέ ξανά στον τόπο που γεννήθηκε. Τα βουνά σιωπούν, αλλά οι παγετώνες που λιώνουν εκπέμπουν ένα σαφές μήνυμα. Αν δεν πάρουμε μέτρα σήμερα, αύριο ίσως να μην απομείνουν πίσω μόνο βουβές κοιλάδες, αλλά και εγκαταλελειμμένες ζωές.

Σήμερα ταξιδεύουμε στην Ιερουσαλήμ, στον χρυσό τρούλο που υψώνεται προς τον ουρανό. Άραγε η αρχιτεκτονική αποτελείται μόνο από πέτρες? Προσωπικά πιστεύω πως το μυστικό δεν κρύβεται απλώς ανάμεσα στους λίθους, αλλά στη γεωμετρία, το φως και τον ήχο αυτού του οικοδομήματος. Ελάτε να το ανακαλύψουμε μαζί. Τοποθεσία Ιερουσαλήμ. Καθώς σηκώνει κανείς το βλέμμα στα στενά δρομάκια της παλαιάς πόλης, αντικρίζει εκείνη τη σιλουέτα που λάμπει με όλη της μεγαλοπρέπεια στην ευρύχωρη αυλή του τεμένου σάλαξα. Ένας χρυσός στρούλος που φορά το φως της ημέρας σαν στέμα. Ο θόλος του βράχου. Η ανέγερση του θόλου του βράχου ξεκίνησε στα τέλη του 7ου αιώνα με εντολή του χαλίφη των Ομεϊαδών, Abd al-Malik ibn Marwan, και ολοκληρώθηκε τα έτη 691 με 692. Δύο πρόσωπα που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία κατασκευής ήταν σημαντικοί λόγοι της εποχής, εκπρόσωποι της πρώτης γενιάς που γνώρισε τους συντρόφους του προφήτη, ο Ρατζά ibn Χάιβα και ο Γιαζίτ ibn Σαλάμ. Κατά την ανέγερση αυτού του μνημείου, οι Ομεϊάδες αξιοποίησαν την καλλιτεχνική κληρονομιά διαφορετικών πολιτισμών, διαμορφώνοντας μια νέα ισλαμική αισθητική αντίληψη, φέροντας έντονα ίχνη από τη βυζαντινή και τη σασανιδική τέχνη. Αυτό το μοναδικό οικοδόμημα κατέστη ένα από τα αρχαιότερα μείζωνα μνημιακά έργα του ισλαμικού κόσμου που διασώζονται ως σήμερα. Το μυστικό αυτού του υπεραιωνόβιου μνημείου ήταν κρυμμένο στον σχεδιασμό του εξ αρχής. Αυτός ο σχεδιασμός δεν αποτελεί τυχαία επιλογή, είναι ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία που καθορίζουν την κεντρική διάταξη και την συνολική γεωμετρία του κτίσματος. Η οκταγωνική μορφή προσδίδει στο κτίριο μια ισχυρή αίσθηση συμμετρίας και ισορροπίας. Τον ιερό βράχο στο κέντρο του θόλου περιβάλλουν δύο ομόκεντροι δακτύλοι και ονοστοχιών. Ο εσωτερικός δακτύλιος αποτελείται από 4 μεγάλους πεσούς και 12 κίονες, ενώ οι εξωτερικοί οκταγωνικοί τείχοι ενοποιούν αυτή τη διάταξη σε ένα αρμονικό σύνολο. Εδώ η γεωμετρία δεν αποτελεί απλώς ένα ορατό διακοσμητικό στοιχείο, είναι ένα αόρατο σύστημα που οργανώνει το χώρο και διασφαλίζει την απόλυτη συνοχή του οικοδομήματος. Στο επίκεντρο όλης αυτής της μαθηματικής διάταξης δεσπόζει ένας φυσικός βράχος με διάμετρο από 13 έως 18 μέτρα και ύψος που αγγίζει σχεδόν τα 2 μέτρα από το έδαφος. Αυτός ο βράχος φέρει μια από τις πιο βαθιά ριζωμένες θρησκευτικές μνήμες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Στην Ισλαμική παράδοση πιστεύεται ότι από αυτό το σημείο ο προφήτης Μωάμεθ αναλήφθηκε στους ουρανούς κατά τη νύχτα του Μιράτς. Στην Ιουδαϊκή παράδοση ο βράχος συνδέεται με τη διήγηση του Αβραάμ, ενώ στις χριστιανικές παραδόσεις κυριαρχούν ερμηνείες που τον συνδέουν με τον αρχαίο ναό της Ιερουσαλήμ και τους ιερούς τόπους. Για αιώνες διαδόθηκαν από στόμα σε στόμα διάφοροι μύθοι γύρω από αυτόν τον βράχο, υποστηρίζοντας μάλιστα

Μάλιστα ότι αιωρείται στον αέρα. Στην πραγματικότητα, κάτω από το βράχο υπάρχει ένας υπόγειος θάλαμος, γνωστός ως Bir Arwah, δηλαδή το φρέαρ των ψυχών. Ο χώρος αυτός υπήρξε επί αιώνες αντικείμενο ποικίλων θρησκευτικών αφηγήσεων. Όταν στο επίκεντρο της αρχιτεκτονικής δεν τοποθετείται ένας λαξευμένος λίθος, αλλά ένας τόσο ογκώδης φυσικός βράχος, το ίδιο το οικοδόμημα αρχίζει να τον αγκαλιάζει, σχεδόν να τον προστατεύει. Έτσι και στο σχεδιασμό του θόλου του βράχου, το κτίσμα, αντί να αλλοιώσει τον φυσικό βραχώδη σχηματισμό, τον τοποθετεί στον πυρήνα του και διαμορφώνεται γύρω από αυτόν. Στρέφοντας τώρα το βλέμμα ψηλά πάνω από το βράχο, φτάνουμε στο σημείο όπου τα μαθηματικά συναντούν τον ουρανό, στον Τρούλο. Ο Τρούλος που εξωτερικά μοιάζει ολόχρυσος δεν είναι εξ ολοκλήρου κατασκευασμένος από χρυσό, εδράζεται πάνω σε ένα ξύλινο φέροντα σκελετό, έχει υποβληθεί σε ποικίλες επισκευές κατά τη διάρκεια της ιστορίας και η εξωτερική του επιφάνεια έχει ανανεωθεί σε διαφορετικές εποχές. Η χρυσή όψη που αντικρίζουμε σήμερα από μακριά οφείλεται στην επιχρύσωση της εξωτερικής του επένδυσης. Με διάμετρο περίπου 20 μέτρων, ο Τρούλος υψώνεται πάνω στο κεντρικό φέρον σύστημα. 4 πεσοί και 12 κύονες συνθέτουν τα βασικά δομικά στοιχεία αυτής της διάταξης. Το βάρος μεταφέρεται από το κέντρο στα περιβάλλοντα φέροντα στοιχεία, επιτρέποντας το οικοδόμημα να στέκεται όρθιο σε μια απόλυτη γεωμετρική ισορροπία. Ένας Τρούλος στην πραγματικότητα δεν στηρίζει τον ουρανό, υπολογίζει πώς να σηκώσει το βάρος του. Θα ήταν ελλιπές να θεωρήσουμε ότι το οικοδόμημα αποτελείται μόνο από πέτρα και ξύλο. Εδώ το φως αποτελεί επίσης αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής. Το φως της ημέρας που διαχέεται από τα παράθυρα καθώς συναντά τα χρυσά γυάλινα ψηφιδωτά, τους έγχρωμους γυαλοπίνακες και τις μαρμάρινες επιφάνειες, μεταμορφώνει την ατμόσφαιρα του χώρου. Έτσι το φως δεν φωτίζει απλώς το εσωτερικό, καθιστά ορατή την ίδια την αρχιτεκτονική. Οι αρχιτέκτονες υπολόγισαν όχι μόνο τη θέση των τείχων και των τόξων, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο το φως θα συναντούσε αυτές τις επιφάνειες. Τι συμβαίνει όμως με τον ήχο? Το μάρμαρο, οι μεγάλες πέτρινες επιφάνειες, τα τόξα και ο κεντρικός Τρούλος επηρεάζουν καθοριστικά την αντίχυση του ήχου μέσα στο χώρο. Μια λέξη που προφέρεται κάτω από τον Τρούλο ανακλάται στις επιφάνειες και διατηρεί την παρουσία της στο χώρο για λίγο ακόμη. Έτσι, στην αρχιτεκτονική που αντικρίζουμε με τα μάτια προστίθεται μια άλλη διάσταση, την οποία συλλαμβάνει η ακοή. Στην Ισλαμική τέχνη και αρχιτεκτονική, η γεωμετρία διαδραματίζει ζωτικό ρόλο. Ο θόλος του βράχου δεν είναι απλώς ένα κτίριο, αλλά μια αλληλουχία αναλογιών. Αυτή η γεωμετρική τάξη που επαναλαμβάνεται στις επιφάνειες, παρόλο που ενσωματώνει στοιχεία από τις περιφερειακές οικαστικές παραδόσεις της εποχής, συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας ισλαμικής αισθητικής γλώσσας. Πράγματι, η αρχιτεκτονική και ο διάκοσμος του θόλου του βράχου επανερμηνεύουν στοιχεία προερχόμενα από τη βυζαντινή και τη σασανιδική τέχνη, διαμορφώνοντας μια μοναδική ιδιοσυγκρασιακή οπτική αντίληψη. Εδώ η γεωμετρία δεν αποτελεί μια επιφανειακή διακόσμηση που απλώς γεμίζει τα κενά. Μέσα από την επανάληψη, τη συμμετρία και τις αναλογίες, μετουσιώνεται σε ένα αισθητικό αλφάβητο που καθιστά ορατή την αίσθηση της τάξης. Αυτή η γεωμετρική γλώσσα, η οποία επρόκειτο να εξελιχθεί επί αιώνες στην Ισλαμική τέχνη, όχι μόνο θα διακοσμήσει τις αρχιτεκτονικές επιφάνειες, αλλά θα τους προσδώσει ρυθμό και οργανική ενότητα.

Μια άλλη ουσιώδης λεπτομέρεια που πρέπει να γνωρίζει κανείς για το θόλο του βράχου είναι ότι δεν πρόκειται για τζαμί με την κλασική έννοια του όρου. Αποτελεί ένα μνημειώδες ιερό το οποίο περιβάλλει τον ιερό βράχο και διαμορφώνεται γύρω από αυτόν. Στο διάβα των αιώνων, διαφορετικές ηγεμονίες άφησαν το αποτύπωμα της εποχής τους στο οικοδόμημα. Επιχαλήφη των Αβασιδών, Αλμαμούν, πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στις επιγραφές. Τον 12ο αιώνα, όταν οι Σταυροφόροι κατέλαβαν την Ιερουσαλήμ, ο Ιερός Βράχος καλύφθηκε με μάρμαρο και το κτίσμα μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό. Το 1187, ο Σαλαντίν, ανακαταλαμβάνοντας την πόλη, αφαίρεσε τα μάρμαρα αυτά και πλήθος άλλων στοιχείων της σταυροφορικής περίοδου, αποκαθιστώντας την Ισλαμική ταυτότητα του μνημείου. Κατά την Οθωμανική περίοδο, ο Σουλτάνος Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής προχώρησε σε εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης. Τα εξωτερικά ψηφιδωτά της εποχής των Ομεϊαδών αντικαταστάθηκαν από τα περίφημα κεραμικά πλακίδια της Ίσνικ, ενώ στα παράθυρα τοποθετήθηκαν περίτεχνα γύψινα βιτρό. Έτσι ο θόλος του βράχου μετεξελίχθηκε σε ένα μνημείο που πάνω στην παρακαταθήκη των Ομεϊαδών φέρει πλέον και την αναξίτηλη σφραγίδα της Οθωμανικής τέχνης. Στις μέρες μας, η συντήρηση, η προστασία και η διαχείριση αυτού του μοναδικού μνημείου διασφαλίζονται από ένα θεσμικό πλαίσιο με ισχυρές ιστορικές και νομικές βάσεις. Το μνημείο τελεί υπό τη χασεμιτική κηδεμονία της Ιορδανίας, η οποία ασκείται μέσω της Διοίκησης Ισλαμικών Βακουφιών της Ιερουσαλήμ, υπαγόμενη στο Υπουργείο Βακουφιών της Ιορδανίας. Οι Ιορδανικοί θεσμοί διαδραματίζουν διαχρονικά κέριο ρόλο στη συντήρηση και αποκατάσταση των Ισλαμικών Ιερών Τόπων στην Ιερουσαλήμ. Παράλληλα, τα επίσημα κείμενα της UNESCO υπογραμμίζουν σταθερά την ανήγκη διατήρηση του ιστορικού status quo στο Τέμνος Αλαξά, Χαραμά Σαρίφ, καθώς και του ρόλου του Βακουφίου της Ιερουσαλήμ. Σε διεθνές επίπεδο, η UNESCO διατηρεί την παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ και τα τείχη της στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς σε κίνδυνο, εφαρμόζοντας αποφάσεις και μηχανισμούς για τη διαφύλαξη αυτής της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το 2026, η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς αποφάσισε τη διατήρηση του καθεστώτος της παλαιάς πόλης της Ιερουσαλήμ και των τειχών της στον εν λόγω κατάλογο χωρίς τροποποιήσεις. Με τον τρόπο αυτό, η επιτόπια φυσική διαφύλαξη του ιερού συμβαδίζει με το Διεθνές Σύστημα Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ωστόσο, παρά το διεθνές νομικό καθεστώς και την ιστορική κηδεμονία, η Ιερουσαλήμ και το Τέμενος Αλαξά εξακολουθούν να αποτελούν πεδίο σοβαρών εντάσεων και αντιπαραθέσεων περί παρεμβάσεων. Στα ψηφίσματα της UNESCO τονίζεται με έμφαση ότι πρέπει να γίνει σεβαστό το ιστορικό status quo του Χαραμά Σαρίφ, Τέμενος Αλαξά, και να διαφυλαχθεί η πολιτιστική ακεραιότητα του χώρου. Ταυτόχρονα, οι προκλητικές εισόδοι στο συγκρότημα, οι θρησκευτικές θελετουργίες και οι τριβές σχετικά με τη χρήση του ιερού χώρου παραμένουν στο επίκεντρο της Διεθνούς Ατζέντας Προστασίας. Στο πλαίσιο αυτών των εντάσεων τίθενται κατά περίοδο στο προσκήνιο και οι περιορισμοί που επιβάλλονται στην πρόσβαση των Παλαιστίνιων Μουσουλμάνων στο Τέμνος Αλάξα. Η προστασία του πνευματικού ιστού και της ιστορικής ταυτότητας της Ιερουσαλήμ και του Αλάξα σημαίνει διαφύλαξη μιας κοινής κληρονομιάς όχι μόνο για το σήμερα, αλλά και για τις μελλοντικές γενιές. Για το λόγο αυτό, η προάσπιση του ιστορικού status quo και της πολιτιστικής ακεραιότητας του Ιερού Τόπου συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα βασικά κεφάλαια των διεθνών μηχανισμών προστασίας. Παρόλες αυτές τις πιέσεις, εδώ και περισσότερα από 1300 χρόνια, ο θόλος του βράχου στέκεται αγέροχος στον ίδιο ιερό τόπο. Εποχές άλλαξαν, πόλεις άλλαξαν χέρια, πραγματοποιήθηκαν αρχιτεκτονικές αποκαταστάσεις.

0: Όμως ο βράχος του πυρήνα και εκείνη η μοναδική γεωμετρική διάταξη που τον περιβάλλει διαφύλαξαν τη θεμελιώδη ταυτότητα του οικοδομήματος μέσα στους αιώνες. Ίσως το μεγαλύτερο μυστικό του θόλου του βράχου να είναι ότι δεν βαστάζει το βάρος της πέτρας, αλλά το βάρος του ίδιου του χρόνου. Αγαπητοί ακροατές, στο επόμενο επεισόδιο θα κατέβουμε στις σκοτεινές σύραγγες κάτω από τα λιθόστρωτα δρομάκια ορισμένων ιστορικών πόλεων. Θα εξερευνήσουμε τα αμυντικά συστήματα της εποχής και θα ακολουθήσουμε τα ίχνη της οχυρωματικής κληρονομιάς αυτής της γεωγραφίας. Γεια σας!
1: Παλαιστίνη, πρωτοπορίες και κρυφές αφηγήσεις.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!